Και αγάλισε ο καπαθέσαι να κάνει μπάτσι και να ξέρει ο κα. Και ποπό να ξέρει ο κα. Και ξέρει μα και ποπό. Μπαθέσαι να κάνει μπάτσι. Λόγω σε ο κα. Λόγω κολόνσο κα. Ταξί νερ και πούμε να κάνει μπάτσι. Νούψο κα κολόνα σου. Πατά χωρί και ποπό. Λέμπο τα πόνα πια. Τα πια μπαθέσαι να κάνει μπάτσι. Τσάγκο σε ο κα. Πατήκ λέμ πατ τσάνι σάνι θαμα σουγούν. Ε, γιακπο, κιανά γεπο, τα πιτάν πανάν, μάτσανάν, κρέτσιν γιακπο λέ, κιανά γεπο, ξημάμενε, κιασά μακ γεπο, νιώτ, πε πάρτε τε μήμα, θα τσε κόντο, ε, κιασά γεψι, μπασάρ πιούνε, πε, τα, κιανά γεπο, σέσι, νιέπο, ουιά πάντζεν τόμο, Ama si nye po, nye, junor chalaka, semisino chikim. E, pati minan, kiam imo nye. Matang si longche kan, junor chalaka, pati misin tanongbo kammano mo. Kep, e mo jo, so, junor chalaka din tanongti se, pi, paksa bine kriyo mo nye, taksik nor kep, chi, junor chalaka temim, dui ngan pala rana, Junior Chala Kosum, Hajik Konzo, Taxik, Noji Gepsi, Piso, Taktiing, Amasi, Ignum. Hajik Konzo, Benangsemani, a meeting against Rimbashinduya, Tengosum, some. Tony, Rang Mizer, Rangi Tengoso, Jetemi, Tap Innocent, but a Hoji Gepne, what ne, Mujo Paluni, Hork Gepok, Pasakayu, Samuk, Benangsema, it's a summon. Uya nye apa se dalin hong mo nye ta kambi yap kep se tar dalin hong. Yap kepok nye bole chik nye se tambe che nye kanch kyagak sur daru in nye. Kyagak kep nye kan kangman de katin de mim. Kyagak che ki kep se biyo nye. Nye ya pangzin hong mo nye. Ijik lom chano bach kyana kep se shudin pui kyana kep nye se. Baka lom bachin nye. Sego shuni prendai kini gai mahanya prendya kini pre gapning pediman che plang di gapning lump gump jana gapning jana lump gump pito pipa je lump gari silk bedang ni shudina pui rimbe je tup pemaraka tajan noj gapok reka ni ya Kari uya shusumarun, kebo chenpo, tapde yenden dumadang dante, mine dang chukne, chungwe te tapde gyunna, gyunne tonggella korwa jena, ne chamte shiwarjur, sedang sewa chungwe te, di gyunne, shingla kona, sedang sewa yang tup, chukwa chungwe te tapde gyunne, yule nambal gyawarjur, zemil lingna, Tap dila, gongnang, jie mi cheba dine, lejik ke rindu bulgyu inbe, kyoje lejik tangma di, ne bulgyi kebe, sunmur nangwa su jebe, kebe nambe gala, mik pusuk su deba dang, kebe korjaji, mebe telgwe chenpo ke, kebe dikwe je sungso, lemkari uyanyongmanye kebo chim, tap uduk, Yenten derchamunun, danu nou, mik rimne ning, nork rimne, ungoto rovule, tap ut genya, lumba kora yana, nikangp tayu, sercha ning, umdin bubule, sever bubule, tap ut gen, lenga kora yane, sercha nae, tokte yu, cheke ma ning, umdin rovule, tap ut gen, Kena maga kene magam teyu ni, zemling oto tap oce gongnang ni ot bideme ni chodeme umden zikamunu, ot lejik gongzok sangmak rinna puyu in ni, ik lejik sangma ot ngay bai gebok, tunmo lejik sangmung ene ne moji keba, ot ngay bazgo gebok, tunmo nangbe nye shubu lem kase, Melong play di, cik kep ning ijaran lem kampi, nau magai la tercamun